0: Χαμηλώτε το.
1: Αδε που φτάσουν νούμερο 1. Η θέση σε μπρίε.
0: Παραλαρωτάει FM. Νου τούλταν.

λυγιμός μπομάτελουρα μία Βικτόρια πλήμου ναι τσανα τσανα επί νιάς νιάς πήκομος κάση η μπιγού μετεγολούζι ειν λισμόκονε μπομάτεκι νου πονεγό λετε βαλσουλή γεμικ λα πλήο πάσα η νόμαλ πόνες απέγιον νου νοτι είναι πέγιον βανσουέ τζιβάν μπιασί συνές μητες 20 à 40 km à l'heure.

0: Τώρα σε FM τους αρχίζει μου κοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μούτ και ράδι. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music.

τον αδερφό. Θα φτάσουν νούμερο 1. Η φεσί σε μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.